να πούν για τι έγκανα, τσούν, η μανάζα και ο παπί Πέτρο, μαμίτα Χωσέβα, η μανάζα, πακαρικουνγίτσι, τουκουέι, βαουκικούνα, πανικούνα, σανγκιζελάλτο, βαουτίσμο, κονέν καϊτο, τα μάντα, καχαβάμπα, πικάνγκανα, τσού, καχαβάμπα, πινοζέ, αλλά σότσο, δε λαμανιάνα, κινγκούνα, παχουαβίτο, κούνα, τσούρι, κούνα, ουσούσι, κούνα, παουτίσαρι, κον, τσούγκα, σούτα, μανακίσα, πανταρίσουν, ατσού, buenos días, καϊτο, τα μάντα, παχάζι, τσίρικο, κούνα, Domingo, Totamanta, Soma, Coltito, Tianga, Shinsata, Huaca, Inglesa, Conape, 5 de la mañana, 6 de la mañana, culto de oración, Anita, Imanaya, Elenita, Dios bendiga, Dios lo pague, Miguel Muyo, Kikikiska, Cuscamanta, Tucuicuna, Yata, Fabián Gualán, Imanaya, Benedicto, Kai, Totamanta, Beatriz, Guano Luisa, Aji, Soma, Totamanta, buenos días, Masanaya, Okikuna, Kiska, Cucuna, Mensaje, Cachacuna, Jerdi, Manaya, Sinjata Margarita Ramos, bueno, tiempo manta mana, tucuicuna, paxioticuna, teñauri, tucun, geniapis, tucun, 4:56 minutos, y Manaya, caito tamanta pi, bautizarigri, cuna, chican chica iglesia, cuna pi, de repente bautismo, San Gisel alto pi, huyacucuna, caito tamanta, coro, la luz del mundo, shamun, cai, cantito, tacancunaman, huyachi.